0: Τσεκά τσενιατάκι ή γιατί τσενιατάκι. Άλλου καπατσακίουσιουα σούμαϊ σαρτάνιχα γιατί κανιάνιχα. Entonces, hermanos queridos, μαϊάτσι για τα κεχτά τίτουν μαρκαπάν ουτχάνια παούλια, μπουτσο η μανίνια, μουνά σύνια, η τα τίτουν αρούνε καπία τχατάνια, ουκα ουτχάνια παχύλ πατσάχ. Ή μαϊάτσι για που η δινιά ανίουα, τα τίτουν τσάμα παμπέχ. Μαϊάτσι για σάου, hermanos, porque μα κουέρπο κοίτανουα. Μαϊάτσι για σάουα, porque más suit abinikitanua. Mayet asinyasawa, porque más Dios anikitanua. Mayet asinyasawa, porque más Dios abinikitanua. Y mayet asinyasawa, porque taquenes mauruja, past awaitan por las aguas del bautismo. Sait asinyana kaoresan. Voy a terminar este tiempo.
1: Si esta alabanza te hace llorar, diga amén.